0: Σακιάρ, χαρ Σακιάρ, μπορείτε να μόνοι και ο Τιστόρ, Music Bath, Λόια Μασέ, ο Μαρμπίκ, ο Μαχινούρ, Κίτα Φαμ, The Hit Lines, βέβαια, κονς και βέβαια, Ναζάρ Χονίν, η Ζάτια Αργέμ, Ρόγκετ, Άιλε Γκέμμες, χαϊστερό να λερσιτό γιατί ό,τι κάνετε και είμαι ρο Ισλα Μπότεμς. Χαίρομαι που σου λέει και τι ότι αν είναι κυρίγκ μπρο ή στα μπονά μας. Σου πέτσι σε βάρα να ζαρχόν. Ουλογούμ σαν βατάναν δίσεις κύριε.
1: Α, κοί πειρασκού.
0: Αιτί.
1: Σε βάρα να ζαρχόν. Ουλογούμ σαν βατάναν.